Γεια σου, Ρίτα Σεκλαρία. Μεγάλη τραγουδιστερία. Πολύ, πολύ ωραία φωνή. Τι φωνάρα, φωνάρα, φωνάρα. Άζε, μπορώ να βάλω το σύγχαμα. Ο Πίτσα Παπαδοπούλου. Τα χατίσω σπίτι σε βουνό. Τερόχα. Πίτσα Παπαδοπούλου.

0: Καλή νύχτα ρε παιδιά με το του κόσμου. Γεια σας.
1: Ραδιο Χεβρωτή Ρυσιόν. Ακούω, χωθέρ לאנשים.